μλάβη μαζί. Βόρειες γέζι, κοσούρ τερινέ, ουρμούντα. Κομμάτνικη, γες μαντανή, κογιανκή, λαβατούναν γέρα. Κανή μπορεί,